0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 6977 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.
6: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η Νέα Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την θεία την σκιά δέντρων του παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν. Τόσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν. Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του, μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής. Αναφέρεται στην εσωτερική πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, την γεμάτη αγωνία φροντίδα των περισσότερων ανθρώπων για την συντήρηση της ζωής, και μας τονίζει ο Χριστός μας και το αποδεικνύει πως πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο.
7: Το λιχνάρι που δίνει φως στο σώμα είναι το μάτι. Αν λοιπόν το μάτι σου έχει υγεία, όλο το σώμα σου είναι φωτεινό. Αν όμως το μάτι σου έχει βλάβη ή έχει χάσει το φως του, όλο το σώμα σου θα είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Αν λοιπόν εκείνο που σου δόθηκε για να μεταδίδει φως σε σένα γίνει σκοτάδι, σε πόσο σκοτάδι θα βυθιστείς? Κανείς δεν μπορεί σε δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή θα προσκοληθεί στον ένα και τον άλλον θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να είστε συγχρόνως δούλοι του Θεού και του Μαμονά, δηλαδή του πλούτου. Γι' αυτό σας λέω, κόψτε τη ρίζα της πλεονεξίας και μη φροντίζετε με αγωνία και στενοχώρια για τη ζωή σας τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα φορέσετε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή και το σώμα από τον ντύσιμο? Κοιτάξτε τα πουλιά που πετούν στον αέρα και δείτε ότι αυτά δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σε αποθήκες για το χειμώνα ή τον καιρό της στέρησης. Και όμως ο πατέρας σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Ποιος από εσάς φροντίζοντας μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχη, και για τον ντύσιμο, γιατί κυριεύεστε από ανήσυχη φροντίδα? Παρατηρήστε τα λουλούδια που φυτρώνουν μόνα τους στον αγρό, με ποιον τρόπο αυξάνουν. Δεν κάνουν κόπο, ούτε γνέθουν, και όμως σας λέω ότι ούτε ο Σολομών με όλη τη βασιλική μεγαλοπρέπειά του και το λαμπρό και ένδοξο ντύσιμο και παράστασή του δεν ντύθηκε τόσο ωραία και θαυμάσια όπως ένα από τα άνθη αυτά. Αν δε ο Θεός έδωσε τόσο μεγαλόπρεπο ντύσιμο στα αγριοχόρταρα που φυτρώνουν μόνο τους στον αγρό και που δεν έχουν προορισμό να ζήσουν αιώνια όπως εσείς, αλλά σήμερα υπάρχουν και αύριο ρίχνονται στο φούρνο σαν καύσιμο υλικό, δεν θα δώσει ντύσιμο πολύ περισσότερο σε εσάς, άνθρωποι που έχετε λίγη πίστη? Μην κυριαρχηθείτε λοιπόν ποτέ από ανήσυχη φροντίδα, λέγοντες τι θα φάμε, τι θα πιούμε ή τι θα φορέσουμε, διότι αυτά όλα τα ζητούν οι εθνικοί που δεν γνωρίζουν τα ουράνια αγαθά που έχουν ασύγκριτη αξία. Διότι γνωρίζει ο πατέρας σας, ο ουράνιος, ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά, επομένως θα σας τα δώσει, εννοείται. Να ζητάτε δε πρώτα τα πνευματικά αγαθά της Βασιλείας του Θεού, την απόκτηση αρετών που ο Θεός ζητά από σας σαν όρο για να σας χαρίσει τα υλικά αυτά, εννοείται, και να έρθει η δικαιοσύνη του, και τότε μαζί με εκείνα θα σας δοθούν όλα αυτά. Κάθε λόγος που είπε το Άγιο Στόμα του Χριστού μας ήταν ουράνιος, πνευματικός, με βαθύ περιεχόμενο, με πλούσια φωτεινά διδάγματα. Πλούσια η διδασκαλία του Αγίου Ευαγγελίου, πάρα πολύ μεγάλη η ωφέλεια που δίνει στις ψυχές που αφήνονται στα χέρια του για να τις πλάσει εκείνος με την πνευματικότητα του Αγίου θελήματός του, με τη φλόγα της αγάπης του, εμπνέοντάς τες την αγάπη για κάθε τι μεγάλο, για την απόκτηση αρετών, για τις απάτητες κορφές της αρετής. Πλούσια η διδασκαλία και αυτού του Αγίου Ευαγγελίου, πάρα πολύ μεγάλη η ωφέλεια, απέραντη σε βάθος και έκσταση, η αξία της και η οικοδομή. Μας μιλάει για την εσωτερική πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και τη ζωή με τη γεμάτη αγωνία φροντίδα για τη συντήρηση της ζωής. Στην πρώτη περίπτωση παίρνει ο Κύριος εικόνα και παράδειγμα από την πνευματική σύσταση και τη ζωή του ανθρώπου για να δείξει την ανάγκη της ηθικής καθαρότητας πνευματικά. Στη δεύτερη παίρνει επιχειρήματα πάλι από το σώμα του ανθρώπου, την υλική του ζωή, από τα κρίνα του αγρού και από τα χωρίς αγωνία πουλιά, για να μας εμπνεύσει την ακλόνητη πίστη στην πατρική πρόνοια του παντοδύναμου Θεού και να μας απαλλάξει από τις ταλαιπωρίες και τους φόβους μιας ζωής δίχως πίστη. Και αυτό θα γίνει αν δούμε τη σωστή αντίληψη της Θείας Διδασκαλίας του, αν την καταλάβουμε. Για την αξία της εσωτερικής ηθικής καθαρότητας της ψυχής λέει ο λυτρωτής μας: «Το λιχνάρι του σώματος είναι το μάτι, όπως ο νους είναι το λιχνάρι που φωτίζει την ψυχή. Αν λοιπόν το μάτι σου έχει υγεία, όλο το σώμα σου είναι γεμάτο φως, σαν να ήταν ολόκληρο το σώμα σου μάτι. Έτσι θα φωτίζεται η ψυχή σου. Αν ο νους σου και η καρδιά σου δεν έχουν τυφλωθεί από τη φιλαργυρία και από το δέσιμό σου με τα μάτια γήινα. Αν δε το μάτι σου δεν έχει υγεία και δεν βλέπει, όλο το σώμα σου είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Αν λοιπόν εκείνο που σου δόθηκε για να σου δίνει φως είναι σκοτάδι, σε πόσο σκοτάδι θα βυθιστείς? Κάτι ανάλογο θα συμβεί και από το δέσιμό σου στον πλούτο, σε πόσο σκοτάδι ηθικό θα βυθιστεί τότε η ψυχή σου?» Δηλαδή το φως που φωτίζει το σώμα του ανθρώπου, ή καλύτερα το κατάλληλο όργανο με το οποίο βλέπει το φως ο άνθρωπος και καθοδηγείται στην πορεία και στα έργα του, είναι το μάτι του. Όταν το μάτι του έχει υγεία, βλέπει που πηγαίνει, που στέκεται, τι κάνει, τι επιχειρεί. Βλέπει και είναι ασφαλισμένος. Δε σκοντάφτη, δε λοξοδρομή, όλο του το σώμα, όλη του η ύπαρξη, όλη του η ζωή και κάθε κίνησή του μένουν και γίνονται στο φως. Αλλά όταν το μάτι σου έχει πάθει κάτι και δεν βλέπει, δεν αντέχει στο φως, τότε όλο σου το σώμα, όλη η ζωή σου είναι βυθισμένη σε σκοτάδι. Δεν έχεις που να πας, που να σταθείς, τι να κάνεις, πώς να οδηγηθείς σωστά. Κι αν δεν έχεις άλλον να σε οδηγήσει από το χέρι, δεν μπορείς να κινηθείς, να εργαστείς. Σκοτάδι μέσα σου, σκοτάδι τριγύρω. Τυφλός, αβοήθητος, απροστάτευτος, δίχως οδηγό. Πόσο είναι το σκοτάδι, πόση η κίνδυνη τη ζωή σου. Άνθρωπε, λέει ο Κύριος, σκοτάδι και τύφλωση θα πει, καθημερινός κίνδυνος, βέβαιος, σίγουρη καταστροφή. Αλλά όλα αυτά είναι η εικόνα, το παράδειγμα. Τι θέλει να πει όμως και τι μας διδάσκει αυτή η εικόνα? Το εσωτερικό της ψυχής φως είναι η συνείδηση. Δεν έχει μόνο το σώμα ανάγκη από φως, έχει και η ψυχή, και πιο πολύ η ψυχή. Για να ζήσει, να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού η ψυχή, να κινηθεί, να εργαστεί, να δράσει η ψυχή, να ολοκληρώσει τον προορισμό της, να εργαστεί τα τίμια, τα λαμπρά έργα της αρετής, η ψυχή χρειάζεται φως πνευματικό, ηθικό, εσωτερικό, θείο φως. Και το θεϊκό φως της είναι η συνείδησή της. Ό,τι είναι το μάτι για το σώμα, είναι η συνείδηση για την ψυχή, για το πνεύμα. Φως και η συνείδηση, θείο φως, αφού είναι η φωνή του Θεού και διαταγή, ιερός Άγιος Νόμος. Δεν υπάρχει άνθρωπος δίχως συνείδηση. Την έδωσε σε όλους ο Θεός, όπως έδωσε τη ζωή και την ψυχή. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει στο σημείο της πόρωσης, έχει συνείδηση αγαθή. Αυτή τον φωτίζει και τον καθοδηγεί. Είναι η παρουσία του Θεού, όπως είδαμε, ο νόμος του Θεού μέσα του. Του δείχνει το καλό και το κακό. Τον φωνάζει να διακρίνει τι πρέπει να κάνει, τι να αποφύγει, το καθήκον, το πνευματικό συμφέρον. Του λέει πως σαν πλάσμα λογικό, ελεύθερο και τίμιο, πρέπει να υμνεί όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τη ζωή του το Θεό, και πως αυτό θα είναι προς τιμή του. Το έργο της είναι μεγάλο και σωτήριο για τον άνθρωπο. Η συνείδηση ενός ανθρώπου που έχει δεχτεί και είναι κάτω από το φως του Ευαγγελίου έχει ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί σε άτομα που αγωνίζονται πνευματικά ακούγεται καθαρότερα η φωνή του Θεού. Να το μεγάλο ηθικό μάτι, το μάτι το πνευματικό, η τέλεια καθοδήγηση, η ασφάλεια και η σωτηρία του πιστού. Είναι τότε ο χριστιανός όλο φως, ζωή, χαρά πνευματική και ανθρώπινη. Ένα μάτι μπορεί κάτι να πάθει, να μην βλέπει καθαρά, και η φωνή του Θεού μπορεί να ακούγεται πιο άτονα σε ψυχές που την περιφρονούν, την παρακούν, σε ψυχές που δεμένες με τη γη ή εχμάλωτες στα πάθη δεν θέλουν να την ακούν. Είναι αδελφοί μας πλανημένοι που έχουν συνηθίσει τη ζωή της αμαρτίας, που παρά τη φωνή της συνείδησης κάνουν αμετανόητες, ατελείωτες παραβάσεις. Έτσι απομακρύνονται όλο περισσότερο από το Θεό, και φυσικό είναι όταν έβαλαν απόσταση ανάμεσα σε αυτούς και το Θεό να μεγαλώνουν όλο περισσότερο αυτή την απόσταση, να ακούγεται όλο λιγότερο μέσα τους η φωνή του Θεού, μέχρι που από την πολύ και αμετανόητη αμαρτωλή ζωή πάψει να ακούγεται. Σβήνει το θεϊκό φως της συνείδησής τους, έρχεται η πόρωση στην ψυχή, ο πνευματικός θάνατος, ο αιώνιος θάνατος, αν κάτι δεν συγκλονίσει βαθιά αυτή την ψυχή, να έρθει μετάνοια, αφού όλους τους περιμένει ο Θεός να μετανοήσουν. Στην ψυχή κάθε ανθρώπου που του συμβαίνει αυτό βασιλεύει σκοτάδι, αλλά και τριγύρω του πάλι Ο άνθρωπος αυτός έχει σκοτάδι, αφού βαδίζει με σβησμένο μέσα του το φως το θείο της συνείδησης, αυτό το φως που του δόθηκε σαν ένα θείο έλαιο στην ψυχή και στη ζωή του, να του φωτίζει το ψυχικό του κόσμο, αλλά και το δρόμο δικό του κόσμο, αλλά και το δρόμο της

από το Θεό. Προστατεύουμε τα μάτια του σώματος όλοι μας και αν κάποια θεραπεία χρειάζονται, την κάνουμε. Θεωρούμε πολύτιμα τα μάτια μας και το φως τους. Αλλά αν για τα μάτια του σώματος ενδιαφερόμαστε να τα προστατεύουμε, πολύ περισσότερο πρέπει να προστατεύουμε τα μάτια της ψυχής, το φως της συνείδησής μας. Τα μάτια του σώματος θα μας δώσουν με το φως τους την άνετη κίνηση και χαρές στη ζωή αυτής της γης, που ο χρόνος της είναι περιορισμένος. Τα μάτια της ψυχής, το φως της συνείδησής μας, θα μας χαρίσει το αιώνιο πνευματικό φως, όχι μόνο σε αυτή τη ζωή της γης, αλλά για πάντα μέσα στο ατελείωτο αύριο της άλλης ζωής. Επομένως, αυτό είναι πιο πολύτιμο. Υπάρχουν άνθρωποι τυφλοί που ο ψυχικός τους κόσμος είναι ηλιόλουστος από πνευματικό φως και νιώθουν πως ζουν στο φως, και ζουν στο φως, στο φως του Χριστού, που θα φωτίζει και θα φωτίζει πάντα καθέναν που το επιθυμεί μέσα στα αγνά ονειροπολήματά του, στους ευγενικούς πόθους του, στις πραγματικά μεγάλες επιδιώξεις του. Και βλέπουν τόσο πολλά οι άνθρωποι που αισθάνονται έτσι με τα μάτια της ψυχής τους. Είδαμε πως υπάρχουν αδερφοί μας που τα μάτια του σώματός τους έχουν υγεία, αλλά ζουν και κινούνται με θλίψη σε πνευματική νύχτα πονεμένη, αφού η αμαρτία έχει ατελείωτο πόνο, πονά τον άνθρωπο και πηδρά αρνητικά επάνω του, δίχως ίσως να το καταλαβαίνει. Κρίνοντας με βάση το αιώνιο συμφέρον μας, που είναι το συμφέρον της ψυχής μας, συμπεραίνουμε πως τα μάτια της ψυχής μας, το φως της συνείδησής μας, είναι ακόμα πιο πολύτιμο από το φως των ματιών μας. Ας το προστατεύουμε για να νιώθουμε με κρυστάλλινη καθαρότητα μέσα μας τη φωνή του Θεού. Είναι η φωνή του Άγιο Φως Πνευματικό. Φως από το φως του πια μας δίνει αγιασμένο. Φως υπερκόσμιο, αλήθειας φως, γλυκό. Με αυτό το δρόμο μας τον κάνει φωτισμένο. Η προστασία, η ενίσχυση, η ασφάλεια του θείου δώρου της συνείδησης είναι η πρόθυμη, ολόψυχη και ολόθερμη υποταγή μας σε ό,τι έχει σχέση με το θέλημα του Θεού. Η υπακοή μας αυτή τη θεία φωνή, η ηθική μας ακεραιότητα, η αγνότητα της ψυχής μας, η πιστή εφαρμογή του θεϊκού νόμου του Ευαγγελίου. Τίποτε να μην κάνουμε παρά τη συνείδησή μας. Και η υποταγή μας σε αυτή τη φωνή, με εμπιστοσύνη στο Χριστό, πηγάζει τη γαλήνη μέσα μας, την ουράνια, που μας κάνει να νιώθουμε πως είναι η ψυχή μας θάλασσα γαλήνης, πως ζούμε την ουράνια μακαριότητα εδώ στη γη. Και όταν γνωρίσουμε αυτή την ευλογημένη κατάσταση, όταν τη ζήσουμε, θα αγαπάμε ακόμα περισσότερο αυτό το λαμπρό και θείο φως της ψυχής μας, το φως της συνείδησης μέσα μας, και θα το έχουμε οδηγό μας στην πορεία μας προς τη ζωή. Έτσι, εκείνο θα παραμένει άσβεστο θείο δώρο για μας. Στη συνέχεια του Αγίου Ευαγγελίου μας, έχουμε μία δεύτερη διδασκαλία του Κυρίου μας για να εμπιστευόμαστε την πρόνοια του Θεού. Άρχισε ο Κύριος από την έλλειψη της μεγάλης πίστης του ανθρώπου και την τυφλή αγάπη του, το δέσιμό του με τον Μαμονά, δηλαδή τον πλούτο, με τη σκέψη πως μπορεί ο πλούτος να του λύσει όλα τα προβλήματα. Έτσι πιστεύει ο άνθρωπος του κόσμου, ο άνθρωπος που έχει βγάλει το Θεό από τη ζωή του, επομένως δεν έχει σύνδεσμο με το Θεό και δεν περιμένει τίποτε από Αυτόν. Μέσα στην αμαρτωλή αφοσίωσή του στο χρήμα γίνεται δούλος του χρήματος, και ενώ ο δούλος του Θεού περιμένει τα πάντα από το Θεό, ο δούλος του Μαμονά περιμένει τα πάντα από Αυτόν. Τον βλέπει σαν σκοπό της ζωής του και σε αυτή την περίπτωση βλέπει το χρήμα μέσα του σαν παντοδύναμη θεότητα. Φτάνει στο σημείο της ειδωλολατρίας, δίχως να το καταλάβει. Σταματά το μυαλό του ανθρώπου να λειτουργεί τότε και περιμένει

ήχος να νιώσει πως το χρήμα είναι άψυχο, πως δεν έχει ζωή, πως είναι τυφλό. Προσωποποιεί το χρήμα μέσα στην παθολογική αγάπη του γι' αυτό. Ξεχνά πως είναι αβέβαιο, πως ξαφνικά κάποια στιγμή μπορεί να το χάσει. Το χρήμα, κι αν του προσφέρει μερικές εξυπηρετήσεις και ανέσεις, οπωσδήποτε όμως δεν μπορεί να του χαρίσει ευεργεσίες, όπως ο Θεός, να του δώσει χαρά, ειρήνη, ευτυχία, ζωή. Η παθολογική αγάπη στο χρήμα κάνει τον άνθρωπο να χάνει την ανθρωπιά του, γιατί στερεύει μέσα του η αγάπη, αυτό το τρυφερό συναίσθημα που ζεστά κυλά στις φλέβες και κάνει τον άνθρωπο να προσφέρεται στο συνάνθρωπο σαν λουλούδι αγάπης, του δίνει ανωτερότητα, καθώς τον οδηγεί στο ξεπέρασμα του συμφέροντος και σε πράξεις αυτοθυσίας, κάτι που είναι ξένο για τον άνθρωπο που κυρίευσε την ψυχή του και την κατέκτησε η αγάπη για το χρήμα. Με την παθολογική αγάπη του σε αυτό, ο άνθρωπος, αφού γίνεται ξένος στο Θεό, δεν έχει μαζί του τη Θεία Χάρη και μπορεί να φτάσει στο σημείο να αδικήσει πάλι και πάλι σε μία κατάσταση πόρωσης πια. Ας μην ξεχνάμε πως για 30 αργύρια πρόδωσε ο Ιούδας το Χριστό μας. Ας κάνουμε προσευχή να ελευθερωθούν οι ψυχές που είναι υποδουλωμένες στο χρήμα, να αποκτήσουν φτερά, να πετούν στις σφαίρες των πνευματικών ονείρων, στο γαλάζιο του ουρανού, κάνοντας ζωή την αρετή. Η υπερβολική αγάπη για το χρήμα τσαλακώνει τα φτερά της ψυχής, γιατί σκοτώνει μέσα της τα ιδανικά. Κι αν σβήσουν τα άστρα της ψυχής, τα μονοπάτια της ζωής, που είναι πορεία στη νυχτιά, τι θα φωτίζει? Ο ήλιος είναι σκοτεινός, αν το ανέσπερο το φως ιδανικών από την ψυχή δεν αναβλύζει. Η χριστιανική αντίληψη για το χρήμα είναι ελεύθερη η ψυχή να το βλέπει σαν ένα δώρο Θεού για να κάνει πιο άνετη τη ζωή του ανθρώπου, να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και για να εκφράζει την αγάπη του στους αδερφούς με αυτό όταν χρειάζονται αυτή την αγάπη. Με ό,τι είπε ο Κύριος για το χρήμα είναι σαν να λέει στον καθέναν μας: μάθε με χρήμα τρυφερά να γιάνεις πόνους και πληγές, αν θες σε τράπεζα ζωής να έχεις αιώνιες μετοχές. Κάθε σταγόνα της χαράς που τον πλησίον σου κερνάς, ύμνος αγάπης στο Θεό. Μάθε να δίνεις, να αγαπάς. Συνέχισε ο Κύριος και είπε: κανείς δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους, διότι ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή θα προσκοληθεί στον έναν και τον άλλον θα τον καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και του Θεού και του μαμονά, δηλαδή του πλούτου. Διαλέγουμε ή το Θεό ή τον μαμονά. Συμβιβασμός δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχουν στην ψυχή οι δύο αυτές αγάπες, ή τον Θεό Κύριο και Σωτήρα, τον στοργικό Πατέρα που φροντίζει και είναι η τρυφερή πρόνοια για μας, ή τον μαμονά κυρίαρχο τύρανο και φοβερό. Έχει βέβαια ανάγκες η ζωή μας, αλλά γι' αυτό ο Θεός βοήθησε και έχουμε μία κοινωνία που λειτουργεί με τόσες εργασίες και ο καθένας που θέλει μπορεί να εργαστεί. Βέβαια υπάρχει και ενεργία, αλλά κάθε άνεργος, αν εμπιστευτεί το Θεό, αν ζητήσει να τον αναλάβει εκείνος, αφού ζητήσει πρώτα τα πνευματικά, θα τακτοποιηθεί αμέσως. Θα λυθεί το οικονομικό του πρόβλημα, μας λείπει η πίστη. Αν εμπιστευτούμε στον Κύριο τα πάντα, θα μας τα αναλάβει εκείνος, και εκείνος έχει πάντα χίλιους τρόπους να μας βοηθήσει. Έχει λύσεις για προβλήματα που φαίνονται άλυτα. Έχει τρόπους πολλές φορές που δεν μπορούμε να τους φανταστούμε, και όταν τους βλέπουμε μένουμε έκπληκτοι μπροστά στην παντοδυναμία του Δημιουργού. Αν τον εμπιστευτούμε θα τονωθούμε πολύ στην πίστη. Υπάρχει βέβαια και το αύριο.
και αρχίζει η αγωνία για αυτό το άγνωστο αύριο. Αρχίζουν οι οικονομίες, αρχίζουμε να μαζεύουμε χρήματα στην άκρη και δενόμαστε με τον Μαμονά. Από αυτό το άγχος για το αύριο θέλει να μας απαλλάξει ο Κύριος. Έτσι, στη συνέχεια είπε, «Μη φροντίζετε για τη ζωή σας, τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε. Μη σας κυριεύει ο φόβος, μη σας πιέζει η αγωνία της ζωής. Ελευθερωθείτε από την πίεση της αγωνίας αυτής». Με τρία επιχειρήματα θέλει να μας πείσει ο Κύριος για να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, να σβήσει μέσα μας η αγωνία για το αύριο της ζωής. Αρχίζει πρώτα από τη σύγκριση του σώματος και της ζωής. Μας λέει, δεν είναι η ζωή σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα από τον ντύσιμο? Μας λέει με τον τρόπο αυτό, ποιος σας τα έδωσε όλα αυτά? Ο Θεός. Και αφού σας τα έδωσε ο Θεός, δεν μπορεί να σας δώσει και την τροφή και τον ντύσιμο? Σας έδωσε τα ανώτερα και δεν μπορεί να σας δώσει τα κατώτερα? Ή μήπως δεν έχει εκείνος που είναι παντοδύναμος? Ή μήπως δεν θέλει αυτός που είναι πανάγαθος? Και αφού έχει και θέλει, για ποιο λόγο θα σας τα στερήσει, αν τον εμπιστεύεστε? Είναι δυνατόν ποτέ εκείνος να διαψεύσει πίστη? Το δεύτερο επιχείρημα με το οποίο προσπαθεί να μας πείσει για να εμπιστευόμαστε την πρόνοια του Θεού είναι η θεϊκή πρόνοιά του για τα πουλιά. Μας λέει, κοιτάξτε τα πουλιά του ουρανού που δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν σε αποθήκες για το χειμώνα ή για τον καιρό της στέρησης. Και όμως ο πατέρας σας ο ουράνιος, αυτή η άπειρη αγάπη, η όλη στοργή θρέφει ακόμη κι αυτά. Και όταν δεν αφήνει αβοήθητα τα πουλιά, θα αφήσει εσάς? Δεν είστε εσείς πολύ ανώτεροι από αυτά? Αφήστε την ψυχή σας να πλημμυρίσει από εμπιστοσύνη στο Θεό. Νιώστε την τρυφερή ατελείωτη αγάπη του Θεού, τη ζεστή στοργή με την οποία παρακολουθεί όχι μόνο τα βήματά σας στη γη, αλλά και τις ανάγκες σας. Ας καταφεύγετε μόνος Αυτόν με εμπιστοσύνη και τότε θα ζείτε και θα κινείστε στο κλίμα της αγάπης Του. Και στο ανάστημά σας, συνέχισε ο Κύριος, ποιος μπορεί να προσθέσει κάτι? Τρίτο επιχείρημα του Κυρίου είναι τα κρίνα του αγρού. Και για τον ντύσιμο λέει, γιατί αγωνιάτε? Κοιτάξτε τα κρίνα του αγρού, πόσο όμορφα είναι ντυμένα, με τόσα και τόσα υπέροχα χρώματα, που φαντάζουν τόσο όμορφα, καθώς είναι επάνω τους η δροσιά της αυγής, καθώς τα χαϊδεύουν οι ζεστές ηλιαχτίδες, καθώς ο άνεμος απαλά πνέει και στη θάλασσα αυτή των λουλουδιών του αγρού δίνει τόσα γοητευτικά κύματα που γοητεύουν τον άνθρωπο και τον κάνουν με θαυμασμό να δοξάζει τον Δημιουργό. Πόση ομορφιά! Αλλά αυτή η ομορφιά πρέπει να σας διδάξει, διότι τα κρίνα του αγρού δεν κοπιάζουν και δεν γνέθουν. Κι όμως, καθώς με την ευλογία του Θεού είναι στο χώμα της γης ριζωμένα, με την δροσιά του ουρανού μεγαλώνουν και τη φροντίδα του ουράνιου πατέρα έχουν τόσο εντυπωσιακό ντύσιμο που ούτε ο βασιλιάς Σολομών, που είχε τόση δόξα και τόση μεγαλοπρέπεια στο ντύσιμό του, δεν ήταν ντυμένος ποτέ σαν ένα από αυτά. Αλλά αν αυτά ντύνει τόσο πολύ ωραία που δεν έχουν προορισμό να ζήσουν αιώνια, αλλά σήμερα υπάρχουν και αύριο τα βάνουν στο φούρνο σαν καύσιμο υλικό, δεν θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς, άνθρωποι που έχετε τόσο λίγη πίστη? Θα αφήσει εσάς που έχετε αθάνατη ψυχή, που είστε η εικόνα του? Ας καθαρίσει η σκέψη σας από το κοσμικό φρόνημα, να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής σας στην μεγάλη αλήθεια πως ο Θεός φροντίζει και πάντα θα φροντίζει για σας τρυφερά. Είστε παιδιά του ουράνιου βασιλιά, βασιλόπουλα και κληρονόμοι του ουρανού. Η ψυχή σας είναι πνοή Θεού. Αφού τόσες αποδείξεις αγάπης έχετε, πώς εξακολουθείτε να είστε
με ψυχή πλημμυρισμένη από αγωνία και άγχος.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό, μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: ξανάρθεις.
1: Αμβρακία FM.
2: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
1: Αμβρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.

0: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακέ FM. Πρωινά στις 10.
1: Καλά.
2: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Σκία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: we could have told.
1: Menschen, die andere Menschen begleiten.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

φίλες και φίλοι, γεια σας. Μια ακόμα εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη ξεκινάει από το Βρακία FM. Η εκπομπή ακούγεται από το Βρακία FM, από το κονσερβοκούτι στο 919.gr. Όπως επίσης μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές στο κανάλι μου στο YouTube, Νίκο Σαλονίτη, και στο playlist με το όνομα Upstyle. Η εκπομπή ασχολείται με εξαίρετους και ιδιαίτερους μουσικούς, οι οποίοι είναι πασίγνωστοι στον χώρο των μουσικών και στον χώρο των session παραγωγών, ίσως όχι τόσο πολύ στο ευρύ κοινό κάποιοι από αυτούς. Σήμερα σκέφτηκα να ρίξω μια ματιά στην μουσική σκηνή της Ρωσίας. Είναι σχετικά μια άγνωστη μουσική σκηνή για διάφορους λόγους που θα αναλύσουμε σήμερα στην εκπομπή. Ήθελα να δω λοιπόν τι υπάρχει στη Ρωσία και εξεπλάγιν όταν συστήθηκα, τις τελευταίες ημέρες έγινε αυτό, με έναν περίφημο Ρώσο πληκτρά και μπορντίστα με το όνομα Βαλερί Στεπάνοφ. Έτσι λοιπόν η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον περίφημο Ρώσο, τον οποίο θα ανακαλύψουμε μαζί.

Ήδη έχετε αντιληφθεί ότι πρόκειται για ένα πιανίστα με τεράστια τεχνική, τεράστια ευελιξία, τεράστιες δυνατότητες. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Βαλερί Στεπάνοβ. Θυμηθείτε αυτό το όνομα.

Λοιπόν, ο Βαλέρης Στεπάνοφ είναι ένας συμπαθέστατος νέος σχετικά μουσικός στη Ρωσία. Έχει γεννηθεί στο Ιρκούτσκ. Για όσους δεν ξέρουν, το Ιρκούτσκ είναι μια περιοχή στη Σιβηρία, πολύ απομονωμένη, πολύ ανατολικά, στα σύνορα σχεδόν με τη Μογγολία. Είναι μια περιοχή στην οποία θα έλεγε κανείς δεν μπορεί να υπάρχει εκεί πέρα μουσική σκηνή, πολιτισμός κτλ. Και όμως ο Βαλέρης Στεπάνοφ ξεκίνησε στο Ιρκούτσκ να παίζει πιάνο στα 6, άρχισε να συνθέτει στα 9. 16 χρονών μετακομίζει στη Μόσχα και εκεί αρχίζει ουσιαστικά η καριέρα του. Είναι κάτι το οποίο ένας Ρώσος μουσικός από αυτή την τεράστια χώρα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει, να μετακομίσει δηλαδή στη Μόσχα για να αρχίσει εκεί να συνεργάζεται, να βρίσκει άλλους μουσικούς κτλ. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει πολύ μεγάλη μουσική σκηνή στη Ρωσία σήμερα.

Πήραμε εδώ και μια γεύση από το keyboard παίξιμο του, από το συνθετικό ήχο, στον οποίο φαίνεται πραγματικά ότι είναι αυτό που του αρέσει πιο πολύ, είναι αυτό το οποίο τον κάνει διαφορετικό, είναι πραγματικά φανταστικός. Μια απίστευτη τεχνική, μια απίστευτη γνώση της τεχνολογίας και προσαρμογή στα χέρια του, πέρα βεβαίως από το καταπληκτικό φρασάρισμά του και από τις πολύ ωραίες μουσικές συνθέσεις τις οποίες θα ακούσουμε σήμερα. Ο Βαλερί Στεπάνοφ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά για μένα είναι ένας από τους top χειριστές lead ήχου στο synthesizer. Πραγματικά σπάνια έχω δει κάτι τόσο πολύ καλό. Έχουμε συνηθίσει στους Αμερικάνους, οι οποίοι λέμε ότι είναι άφταστοι, όμως ένα σωρό από το πουθενά, και πραγματικά μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι άγνωστος ο Βαλερί Στεπάνοφ. Ίσως να είναι και το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στον χειρισμό αυτών των ήχων. Και αυτό βεβαίως είναι μόνο ένα από αυτά που κάνει.

Είναι πολλά πράγματα που μου άρεσαν γνωρίζοντας τον Βαλερί Στεπάνοφ. Ένα από αυτά είναι και τα βίντεο του. Ό,τι ακούτε αυτή τη στιγμή είναι βιντεοσκοπημένο. Τις περισσότερες φορές είναι live, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι βιντεοσκοπημένο. Δηλαδή κάθε παίξιμο, κάθε σημείο, κάθε αυτοσχεδιασμός καταγράφεται και βίντεο, όπου γίνονται κάποια πάρα πολύ όμορφα βίντεο που ουσιαστικά δείχνουν αυτό, δείχνουν αυτούς τους μουσικούς να παίζουν. Έτσι λοιπόν αυτό που ακούμε μέχρι τώρα είναι live εμφανίσεις, δεν υπάρχει ουσιαστικά μεγάλη επέμβαση στο στούντιο, βγαίνουν όλα στο πατάρι και όχι μόνο από τον Στεπάνοφ αλλά και από τους υπόλοιπους μουσικούς οι οποίοι είναι αξιοσημείωτοι.

Ο Βαλερί Στεπάνοφ δεν έχει προς τον παρόν τουλάχιστον μεγάλη δισκογραφία. Ουσιαστικά έχει 4-5 δίσκους, οι οποίοι είναι μάλιστα κάποια live που έκανε, τα οποία ηχογραφήθηκαν και έγιναν δίσκοι. Βεβαίως έχει και δίσκο στουντιακό. Όμως φαίνεται ότι επενδύει πάρα πολύ στο live, στις συνεργασίες με μουσικούς. Πλέον φέρνει και Αμερικάνους, επώνυμους Αμερικάνους εννοώ, και πάρα πολύ δουλεύει με το social media, με τα βίντεο, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ θελκτικά.

Φίλες και φίλοι, είναι εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη από το Ανδρακία FM. Τις εκπομπές μπορείτε να βρείτε και στο κανάλι μου στο YouTube, Νίκο Σαλονίτης, και το playlist με το όνομα Upstyle. Ένα ακόμα πράγμα που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και μου άρεσε στον Βαλερί Στεπάνοφ είναι η συνεργασία του με πάρα πολλούς μουσικούς. Κάθε παραγωγή ουσιαστικά έχει διαφορετικούς μουσικούς. Έχει κάποιες παραγωγές παραπάνω με έναν ντράμερ ο οποίος του αρέσει ή τα έχουν βρει, αλλά σαν να έχει βγάλει όλους τους Ρώσους της Μόσχας στη σκηνή να παίζουν μαζί του. Βεβαίως και ο ίδιος πολλές φορές είναι φιλοξενούμενος κάποιων άλλων καλλιτεχνών, όμως είναι πραγματικά πάρα πολύ ανοιχτός. Στο παίξιμο είναι υπερβολικά αυθόρμητος. Πολλά πράγματα γίνονται επί σκηνής χωρίς να έχουν προβλεφθεί. Και έτσι αυθόρμητος είναι και στην παραγωγή των βίντεο, τα οποία πραγματικά αξίζει να τα δείτε. Σε κάποιες παραγωγές, όπως αυτή που ακούμε τώρα, έχει και horn section, καινούργια πρόσωπα κάθε φορά, καινούργια μουσική. Και μάλιστα μουσική όχι απλά αξιοσημείωτη ως μουσική, αλλά και πολύ ιδιαίτερες φυσιογνωμίες που θα έλεγα σίγουρα ότι απέχουν αρκετά από αυτή την ιδιοσυγκρασία, την οτροπία των δυτικών μουσικών.

Ο Βαλερίς Στεπάνοφ έχει γίνει αναμφίβολα ήδη γνωστό στον κύκλο των μουσικών και ήδη κάποιοι επώνυμοι μουσικοί έρχονται και παίζουν μαζί του ή εν πάση πτώση γράφουν το σπίτι τους, αλλά εν πάση πτώση συμμετέχουν. Δύο από αυτούς είναι ο Άλεξ Χάτσινγκς στην κιθάρα και ο Στίβεν Βίλιαμς στα τύμπανα που παίζουν μαζί του στο κομμάτι που μόλις ακούμε. Ένας σπουδαίος και πασίγνωστος μουσικός, ο οποίος έχει παίξει μαζί του μια ωραία παραγωγή, θα ακούσουμε μόλις τώρα, είναι ο Έρικ Μαρί Ενταλ. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο σαξοφωνίστας που συμμετείχε στο περίφημο Electric Band του Chick Corea. Αυτός λοιπόν ο Έρικ Μαρί Ενταλ παίζει τζαμάρι μαζί με τον Βαλερί Στεπάνοφ στο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα αμέσως.

χαρακτηριστικός ο Eric Marienthal με το τενόρο σαξόφωνο αυτή τη φορά. Και μια και μιλήσαμε για Τσικορία, να πούμε ότι ο Τσικορία κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια, λίγο πριν τον χάσουμε, είχε κάνει μια εμφάνιση στη Μόσχα μόνο στο σόλο. Και εκεί ακριβώς είναι που εμφανίστηκε ο Βαλέρη Στεφάνοφ και ανέβηκε μαζί του και παίξανε, τζαμάρανε μαζί πάνω στο πιάνο ένα κομμάτι, κάνανε και ένα σόου, άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος είναι αυθόρμητος, είναι πάρα πολύ θαραλέος, δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Περνάμε και στον δίσκο New Beginnings, που είναι ο προσωπικός του δίσκος, στον οποίο παίζει μόνος του τα περισσότερα όργανα με πολύ λίγους φιλοξενούμενους. Ακόμα αυτό το κομμάτι Happy People.

πολλοί νεοτερισμοί, έχει πάρει ένα ύφος το οποίο είναι καθαρά αμερικάνικο και λίγο West Coast και το έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Εδώ ακούσαμε και ένα solo τσέλο, έχει και έναν μουσικό ο οποίος παίζει τσέλο, παίζει και πλήκτρα βεβαίως, παίζει και άλλα πράγματα. Πραγματικά νεοτεριστής ο Βαλερί Στεπάνοφ, ακούμε ακόμα ένα κομμάτι από τον δίσκο αυτόν.

Πριν από κάθε εκπομπή, εκτός από το να μαζεύω στοιχεία για τον καλλιτέχνη τον οποίο πρόκειται να παρουσιάσω και κάποια στοιχεία τα οποία βεβαίως ήδη γνωρίζω και από μόνος μου, κάνω και κάτι ακόμα. Ψάχνω και βρίσκω κάποιες συνεντεύξεις για να δω τον καλλιτέχνη πώς μιλάει, αν θα πει κάτι λίγο πιο εξεζητημένο, λίγο πιο ιδιαίτερο για την ζωή του κτλ. Έτσι έκανα και για τον Βαλερή Στεφάνοβ και προς έκπληξή μου διαπίστωσα ότι δεν μπόρεσα να βρω μια συνέντευξη που να έχει πραγματικά κάποια ιδιαίτερη αξία. Υπάρχουν μόνο δύο συνεντεύξεις του οι οποίες αφορούν ραδιοφωνικούς σταθμούς όχι αλφα κατηγορίας, οι οποίοι τον φιλοξενήσαν για λίγα λεπτά εξαιτίας μιας συναυλίας που είχε στην χώρα στην οποία έπαιζε. Η μία είναι στην Ολλανδία και η άλλη είναι στην Αμερική, όπου πραγματικά αντιμετωπίζεται με ένα φαινόμενο, γιατί είναι ένα φαινόμενο, απ' την άλλη όμως διατηρούν και μία απόσταση. Οι παρουσιαστές τους φαίνεται κάτι παράξενο, κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω. Πάντως μου λύνει μια απορία ο Βαλερή Στεφάνοβ σε αυτές τις συνεντεύξεις, επειδή ρωτάτε για την ρωσική μουσική σκηνή, αν υπάρχει, γιατί δεν είναι γνωστή κτλ. Ο Βαλερή Στεφάνοβ απαντά πολύ απλά, δεν γνωρίζω, απλά προφανώς τους αρκεί αυτό που κάνουν, μιλώντας για τους Ρώσους μουσικούς, οι οποίοι δεν έχουν και ιδιαίτερη διάθεση να βγουν από τη χώρα τους να πάνε να κάνουν μια διεθνή καριέρα ή οτιδήποτε. Παίζουν στη Μόσχα. Υπάρχει μεγάλη μουσική σκηνή στη Μόσχα, υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι, υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί και αυτό τους αρκεί. Αυτό λέει πολλά βεβαίως και πέρα από τη μουσική.

Φίλες και φίλοι, δυστυχώς κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Η σημερινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη σε έναν περίφημο, άγνωστο, ακόμα και για μένα, Ρώσο κιμπορντίστα, τον Βαλερί Στεφάνοφ. Θα σας πρότεινα να τον βρείτε και να τον απολαύσετε στο YouTube. Είναι πληθώρα τα βίντεο τα οποία έχει κάνει. Για να τον βρείτε σίγουρα, Βαλερί, το E με γιώτα και Y, δύο E δηλαδή στο τέλος, και Στεφάνοφ, όπως το ακούτε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή εκπομπή. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.
4: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Dave.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Είναι Κυριακή βράδυ, λίγο μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στον Αβράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας. Και ακούτε τις ημέρες βινιλίου στα εξτραδάκια της Κυριακής.

Ξεκίνησαμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Summer Time, μία από τις πάμπολες διασκευές του. Το ακούσαμε από τον Oscar Peterson. Ένα τραγούδι με το οποίο, αν θυμάμαι καλά, και πέρυσι είχαμε ξεκινήσει κάποια θερινή μας εκπομπή. Για τη συνέχεια έχουμε μία συνεργασία δύο μεγάλων μουσικών της jazz. Chet Baker και Paul Densmond. Ένα μεγάλο σε διάρκεια κομμάτι που όμως είναι απολαυστικότατο.

Είπαμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα σήμερα. Εξάλλου πάντα είχαμε την εντύπωση, έχουμε την εντύπωση ότι οι Κυριακές, τα βράδια της Κυριακής ενδείκνυται έτσι για τέτοιου είδους μουσική. Όσο δε για τους δύο μουσικούς, τον Chet Baker και τον Paul Desmond, τι να πούμε. Ο Chet Baker θεωρείται από τους μεγαλύτερους τρομπετίστες της jazz. Ο Paul Desmond, μέλος του group, του κουιντέτου, του κουαρτέτου του Dave Brubeck, σαξοφωνίστας. Είναι ο συνθέτης της κλασικής jazz επιτυχίας του Dave Brubeck, του Take 5.

Υπενθυμίζουμε το 919.gr, το chat του Αμβρακή FM. Όσοι μας ακούτε μπορείτε να μπείτε στο 919.gr και να μας στείλετε τα μηνύματά σας ή να δείτε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Με χαλαρή διάθεση λοιπόν, καλησπερίζουμε και τους ακροατές που μας έστειλαν τα μηνύματά τους εδώ μέσα στο 919.gr. Χαιρετίσματα λοιπόν στην Αγγελική, στη Λίνα, στο 26810, στο Γουίζι και στο Μιτσάρα.

Σήμερα έχουμε 21 Ιουνίου. Είναι το θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη ημέρα της χρονιάς. Γιορτή του ήλιου. Αλλά εκτός από αυτό, σήμερα 21 Ιουνίου είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής.

Οπότε πώς μπορούσαμε να λείψουμε από το πρόγραμμα το ζωντανό του Αυρακή FM τέτοια μέρα. Συν της άλλης, σας σήμερα το 2001 έφυγε από τη ζωή ένας αγαπημένος μας μουσικός, ο John Lee Hooker.

Chet Baker και Paul Desmond στο Concerto de Aranjuez. Δεν είμαι σίγουρος και αν το προφέρω καλά, γιατί δεν γνωρίζω ισπανικά. 20 λεπτά, έτσι cool μελωδίας.

Almost Blue ακούσαμε από τον Chet Baker και πάμε σε μια, ας την πούμε, παραγγελιά από που εμέσως μας ζήτησε ο Αλέξης Κατσαδωράκης, Quincy Jones και Exodus.

Κάποτε υπήρχε μια εκπομπή στο κρατικό ραδιόφωνο, η Jazz στο Τρίτο, στο Τρίτο πρόγραμμα φυσικά. Σήμερα Κυριακή βράδυ ακούσατε το Upstyle του Νίκου Σαλονίτη. Να και οι μέρες βινιλίου με jazz ρυθμούς. Οπότε η Jazz στον Αυρακία.

Το τραγούδι του Dave Brubeck και του κουαρτέτου του, το οποίο συνέθεσε ο John Desmond που αναφέραμε προηγουμένως, είναι το πρώτο jazz κομμάτι που ακούσαμε στη ζωή μας σε πολύ μικρή ηλικία, 10 χρονών θα πρέπει να ήμασταν. Από τότε το ακούμε συνέχεια. Take 5, το οποίο σημαίνει κάνε ένα μικρό διάλειμμα.

Όσο για το επόμενο κομμάτι, είναι μια ετεροχρονισμένη παραγγελιά. Μας είχε ζητήσει κάποτε η αγαπητή Αγγελική, η ακροάτριά μας, Sister Rosetta Tharpe. Και δεν είχαμε να παίξουμε στον αέρα εδώ, από την εκπομπή μας στις ημέρες βινιλίου, αλλά φέραμε απόψε μερικά τραγούδια, μάλλον από τότε που μας τα ζήτησε και διαπιστώσαμε ότι δεν τα έχουμε στο στικάκι μας, βάλαμε κάποια τραγούδια της Sister Rosetta Tharpe και θα ακούσουμε ένα από αυτά απόψε. This Train, λοιπόν, για την Αγγελική.

Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αν σήμερα το 2001 έφυγε από τη ζωή ένας αγαπημένος μας μουσικός, ο μεγάλος John Lee Hooker. Θα ακούσουμε λοιπόν τον John Lee Hooker σε ένα μεγάλο σε διάρκεια κομμάτι, 8 περίπου λεπτά. Είναι το Hard Times. Εκτός από jazz στον Αυρακία, ακούμε και rhythm and blues στον Αυρακία.

Τις καλησπέρες μας και στην Κατερίνα που μας ακούει από Λευκάδα. But don't get a job pretty soon. Και για μια ακόμη φορά την ευχαριστούμε για τα κολακευτικά της σχόλια.

Κάπως έτσι λέμε να πάμε τις Κυριακές, τα εξτραδάκια μας εδώ με τις ημέρες βινιλίου. Σε πιο cool ρυθμούς, όπως το επιτάσσει και η μέρα, όπως το επιτάσσει κάθε Κυριακή. Oh boys, I don't know what I'm gonna do. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος, μετά τον Τζόλι Χούκερ, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 2001 σε ηλικία 84 ή 89 ετών, γιατί δεν ήταν σίγουρη η ημερομηνία γέννησή του, αν ήταν το 1912 ή 17. Oh boy, έχουμε δύο ακόμα τραγούδια λοιπόν μετά τον Τζόλι Χούκερ και σας καληνυχτίζουμε.

Ο ουρανός έναστρος, η βραδιά ειδηλιακή, στα ηχεία των ραδιοφώνων μας, στα ηχεία των ραδιοφώνων μας, ο Θείος Γιώργος με τζαζ μουσική, μας λέει η Λίνα. Ευχαριστούμε για το τετράστιχο. Πολύ όμορφο.

Η Κατερίνα θυμάται τότε που ήταν 18 χρονών στην οδό Καλλιδρομίου πάνω από τα Εξάρχεια στο καφέ Παρασκήνιο. Χειμώνας, κονιάκ, παρέες και πολύ jazz και blues. Μοναδικές εποχές. Αυτά θυμάται. Η μουσική είναι αναμνήσεις. Όλοι τις έχουμε συνδέσει με κάποιες στιγμές της ζωής μας. Ένα τραγούδι είναι κάτι σαν μηχανή του χρόνου. Σε γυρνάει πίσω.

Παρεμπιπτόντως στην Κατερίνα, έμεινα και εγώ όταν ήμουν 18 χρονών κάπου εκεί κοντά στην Καλλιδρομίου, κάτω από το λόφο του Στρέφη, και είχα πάει και κανένα δυο φορές στο παρασκήνιο.

Αυτό που μας αρέσει τις Κυριακές είναι ότι οι ακρότες δεν είναι τόσο πολλοί όσο τις άλλες ημέρες. Είναι όμως ακροατές που πραγματικά ευχαριστούνται το βράδυ της Κυριακής τη μουσική που ακούνε. Αυτό φάνηκε και σήμερα από τις αντιδράσεις και τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ.

Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα, τι είναι σήμερα, είναι Ευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής, Πανευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής, τη γιορτάσαμε δε όντως πιστεύω. Είναι το θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Αυτό το γιορτάζει ο καθένας όπως μπορεί. Είναι τα 25 χρόνια από το θάνατο του αγαπημένου μας Τζόνι Χούκερ, που τον τιμήσαμε δε όντως, και είναι και η γιορτή του πατέρα. Οπότε θα κλείσουμε με ένα κομματάκι για τους μπαμπάδες όλου του κόσμου. Τους μπαμπάδες που πολλές φορές μπορεί να μην εκφράζουν τα συναισθήματά τους, αλλά είναι εκεί. Παράλληλα, ανεβάζουμε εδώ στο 919.gr μια ανάρτηση του αγαπητού συμπαραγωγού του Βαγγέλη Ζαβερδινού για το ίδιο θέμα. Καλά, πάει καλά η δουλειά. Από εμάς, καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε για την παρέα. Ραντεβού πάντα εκτός απροόπτου, την Τρίτη το βράδυ στις 9.

άλλα πέντε λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά.

0: Λαμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: a bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young.
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.
5: The French are glad to die for love.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακή FM. Ένα δίωρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.